0: Άρλο Τσέγ.
1: Κατεμάκη.
0: Λεκάι.
1: Ρωγό,
0: να χάει κυριακά.
1: Την κατσίλα και ρωτήσε και τα γάτα.
0: Ω, για.
1: Να πήγε, α, σε κάτι πέρα τη φέλα, αμαράκα γαλτή. Αν παιδιά αμαράκα, ούνο γουάκα, αστερή, μου κότλα ομίνης. Μόνο η λόρου αγαπητή βάσα τη βάγα ούτε μου, ενώ μου αγαπητή βάσα τη βάγα ούτε μου.
0: Αου.
1: Μου πει λόγω γάμου σαν τεργή, παρμά μου αγαπητή.
0: Ια.
1: Μα πει λέ, αγώ να βγει, να πάω να βγει τσάκα.
0: Ω, βγει, μα, και ντρώ και βγει, μα, ή, μα, ή, ή.
1: Ή, μα, ή, μα, τα καλά, ούτε μου, να πω μόνο όλο όλο. Αούτε, ούτε αγαπητή, πάνε βάμε ράκι, αλλά θα πάνε μου χωλά αγαπητή, αγαπητή.
0: Ke go kwele, ke go kwele kgaitsedi ya ka re tshwara gana fawe. Aga, banna ba gešo ke nyaka lena fela, ke nyaka lena fela, ke nyaka lena fela. 086-000-2452, ke nyaka lena fela ka morago ga se.
2: Tobela FM ke tikata tsa madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
3: The time for the healing of the wounds has come.
2: Tobela FM iri direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi le botle ba o ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.